Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Μπάσω, μία μπιτιώνε φεύγω. Νούκα, φρακάσω. Νο αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Με τα πολλά πολλά πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, job με stars, σου είπα φερτώ.